0: Καλησπέρα.
1: Κάνα να ζευρεθεί η μαμά Ιδά.
0: Ήσουν σε πως ζελεύα. Να, αν θα μην πουλιάσεκ, σκούπα η ζαβέδνο. Πατώλε πέσνητο ποδαρίλα μόιν δέμα σου σέδαμ. Μέρι πεσερίτε, κακούνε ζαλέ πραζνόητα 50 λεπ πρόκα. Είμα λίμ βλίκ, βλίκ, βλίκ, ζραούια. Πατώ σε τόκο δόβρος σε πίκο σε κουσες δέσεις.
1: Να, είμα τα πα, είμα τα πα, νο. Da bi ima še dolgo let ar uspevalo, a ne?
0: Še 50 let tako.
1: Dobro. No, pa da bi čez 50 let vi ima poklonili pesmico, jaz pa zavrtal.
0: Upajmo, sigurno bo, sigurno pa tako ratalo.
1: Majda, lep dan.
0: Anako, Darko, lep dan, adio.
1: Adio, srečno.